0: Πάω φύτα τα Apple Seed, φύτα τα Φαλέγελο Stone, με χαμόχο λίτ, τέντισο μα ζωή μου στο πενσό, σα μπάνγκο μάφεν, κούρα, ούνε. Ωραία, τη σατέρα παλέτε Φαλέγελο Καβάτε, χαμίτσου, έκανα από κάτω, επειδή λοιπόν έχω το Αγγέλο Μουρινιό για Μπουράρου, σε κελά κατολάντα, λα τουλά χανιό, για λε σούκα σούκα, λα τανά σελό, τα τίκελα λαμπούνε, μόλι τα τίλα μάμπανε, ρεμπονέ μου τσαμίκο, μαγαρνά το πασό, σα κάιζα chips, χαμόχο το πασό, σα σαντάουν, μου γολομούνε ατσάντα, χολέ πα Φαλέγελο Κακουλαπίν, με παράτη λίγο. Αλλά τέτοι πας το πας θα κάνεις στο Chiefs bar. Ρε λε ζαμίλε παφίτου. Ρε λε ζαμίλε. Αμούγα λεμούγα έχω υπερέκελα για νου. Αμούγα λεμούγα θα πόνο χρονό τσοα τσοα γιάν. Και έχω χίλια πόιντ όλα του Pirates. Και έχω χίλια πόιντ Μαμελόδι Sundowns. Κάντε το χωρί, χωρόχωρα σίγω χωρί. Άκου το ουρί τη ρελέ τη ρωτλέ κάνεις στο Chiefs. Συνήθως και σωνά σε τσόπα. Σε έχω συνεισφέρει τώρα σε τρασίδισα ή τώρα να ρε. Σε φαβάν 3 points. Για να κάνω κάποια πολλά χρόνια έχουν χρόνια άλλη μέμου μου. Αν άλλη πάνω πάλι παπίτσι. Όμουν αλέμα, όμουν γουάνα, αντίρα διτένα. Με ο άρα τα τάπελο τάτα με. Πάνω πάνω μωρά πάρε. Μάμα μου έρεκο πέφαλα κάτσο έτσι έτσι φάω γραπέλα. Wa ditena rore modimo ora ska ba ne sapula ka gore itle go ntsegetsa ditena o le marore modimo ora ne sapula ore itle go e tle go nosetsa yana ke tsone se diregala mo Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ra thato ga go diragala ke tla na point ke tla na point yaro me o fa ile go rapela ra modimo ra thato ga go diragala a thato ga go diragala yaro ke se Kaizer Chiefs se decide la re no a mongwe le mongwe go iperekela point to point
1: mama tell my people that I love them. My blood will nourish. Nourish the tree that will bear the fruit of liberation. His